0: Θα μπω τα μαντζάρια, νο κορε παγάλι, βόκου ή το ζέτη, σε μισά γουάστα, νεν και ούτω στον. Λόρι φατάν τα κοστιόν και τα μοτράλι, σε και πόρτε μου πρεζέντιο, σε την πρεστή μου σόλι, σε ένα γιούρου, ή ρίτσε, βερήν τρόκο, δε φόρμα, γερπάν. Σου δύο τρεγόνι, σε στούφα, δεν οιέ κουμίτια, σου φιάρε μάντρι με το 14 la prima, και είναι τα κάδια τρικάν.
1: Fanno la colación col nono, le parla de strusie, fame, freddo, paura, de una vita demonia. Ma con fede, coraio e lavoro, col parla, par fin che il sinsonia. E adesso contenti cantemo in fondo de a colonia.